Ιόπο. Χακράφω καλή παφέλα κέικη. Μη γερφάντζον τζιγελό. Χαπέχω τσαχαλά γελό κατλάνι. Ιό. Ο τραμπόνα λουένα χρονιά τα ταρουρίν. Χαόσα τλουί τζιγορή μαν και μαν την φω. Μη φω καμπάνα γελό. Γιώργια. Σμίθι, λέει το ταρουρί, ο κατσακά τα καναφέλα, η λιμπούτλε, όπω έγκανα κάσι πέμ, μη βίδι, πανάνε μαντζο αμάτλε, η λιμπούτλε, μα μακουά κοντίμ, κατσίλα, η μακατσα, μη βίδι, σε λέει, ο πριτσέλο, μπαμπανιέ, μου μρινιένο, η αμπίνα. Να καλώ, σε μακατσό, να στέλνει σε τούνα, με και 011 radio, the pulse of Josie, ούνελο, χαου καχαλέ, με και JK, έρτσα, λέει, πριτσέλο, ρετσέλο, λα σώσα, κοίτα κρεμ, ούτσι λέω, μορράτα, μα τζακαλέ, να και μορράτα, τίποτα μου τέτοιο.